0: και να τη τρέχει η κυλίτσα. Τη τρέχει ράχο. Τρίκο μου έχω κοιμά. Κάρον κάτι που κουτσί.
1: Καλή κάτι τσουάνα.
0: Και να τη τρέχει η κυλίτσα πίνε ακαρόγκα.